0: ya habrás comprendido qué es lo que significa la sitaca.
1: Σαυγής των πηγεμών για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τους λεστριγόνας και τους κύκλους